πιζακιτσίτσο. Περδόν είναι ο κακάν τα ζακιτσικάτα. Κουνάνκα, για πάμε κατήσιον κουσίτο. Για πάμε κατήσιον αρμίκο. Ο ακουναμάντα διο σταμανιάσουν. Καμάντα διο σταμανιάσαν. Νιου καμάντα διο σταμάνι.